Η ομάδα σταμάτησε. Η ομάδα σταμάτησε. Η ομάδα σταμάτησε. Η ομάδα σταμάτησε. Η ομάδα σταμάτησε. Η ομάδα σταμάτησε.